Σαββίτη φοβάρα πήγε η Καλεόνα και ο Κάχα της Ρώμα. Κλώστο Ισλαέλ, κλώστο Ρώσια.